Ποιο δαιμόνιο σε διπέρασε σου, να στεγαζεί σε πόστο. Σου εσάει και κούρσα, σύρι, φρίγνουι. Ε! Ωου! Και σαν μου κατασύνω και κουμπιστό, θερέστε. Σπίσου.